όταν είδες πως αγάπησα στα αλήθεια. Μάλλον έφυγες και μ' άνοιξες

σε παρακαλώ. Κατάλαβε με. Κάπου υπάρχει όριο. Δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ άλλο παραπάνω. Κατάλαβε με. Ας αγαπήσω.

0: masque, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez vu mon amour?
1: Για σένα ρωτώ αγάπη μου μέσα στα ξένα μέρη, μα κανείς δεν σε ξέρει.

0: αγάπη μου, γιατί είσαι στενοχωρημένος?
1: Πώς να μην είμαι στενοχωρημένος, αφού θέλω να μας χωρίσουν?
0: Ποιοι?
1: Οι γονείς μας.